απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μία πίθιον σφέγω. Νούκα, φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν